0: A diario, Mix Radio.
1: Ο πίσεν δεν εστάσου, αγεώδε, κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα. Μάμι, ο